Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

0: Αλφα 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.

Αλφα 94,7. Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Α 94,7.

0: Αλφα 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Η είδηση. Χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
2: Αλφα 94,7.
3: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

0: οριζόντα.
1: Κάπως έτσι ξεκίνησε η σημερινή μας εκπομπή. Ελένη Μανουσάκη για δύο ολόκληρες ώρες μαζί σου. Να παίζεις για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες στην εκπνοή αυτού του Μάη, με μια πολύ ωραία πανσέλινο, η οποία αυτό που φέρνει ουσιαστικά και προκαλεί είναι ξεκαθαρίσματα. Και μ' αρέσει και κάτι άλλο σε αυτή την πανσέλινο στο ζώδιο του Τοξότη. Μην ξεχνάς ότι ο Μάιος είχε δύο φεγγάρια. Αυτή η πανσέλινο λοιπόν μας κάνει τόσο πολύ αποφασιστικούς, σχεδόν αμετάκλητους, για πισωγυρίσματα. Που σημαίνει ότι κοιτάμε μόνο μπροστά. Άρα είμαστε πανέτοιμοι για ένα υπέροχο καλοκαίρι 2026. Σε πολύ πολύ λίγο θα σου πω γιατί η άσκηση, μάλλον όχι, θα στο κάνω λίγο πιο μυστηριώδες. Ξέρεις ότι η έντονη άσκηση έχει επίδραση και στο χαρακτήρα μας. Απίστευτο. Θα σου πω σε λίγο μια έρευνα που με άφησε με το στόμα ανοιχτό. Ελένη Μανουσάκη λοιπόν για δύο ολόκληρες ώρες. Μη φύγει κανείς, θα περάσουμε εξαιρετικά καλά. Στο υπόσχομαι.

Είναι λοιπόν φοβερό πώς μπορεί η άσκηση να μας επηρεάσει τόσο βαθιά. Λοιπόν, σύμφωνα με έρευνα, οι άνθρωποι που κάνουν πολύ έντονη γυμναστική, μόλις ολοκληρώσουν την προπόνησή τους, νιώθουν πιο γενναιόδοροι. Εμένα μου έχει συμβεί. Δηλαδή, το ασπάζομαι, το σέβομαι 100%. Η άσκηση, λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, δεν ωφελεί μόνο το σώμα, αλλά και τον εγκέφαλο. Μπορεί να επηρεάζει και τη συμπεριφορά μας. Σύμφωνα λοιπόν με νέα έρευνα πανεπιστημίου του εξωτερικού, η βελτίωση της διάθεσης μετά την άσκηση συνδέεται και με αυξημένη γενναιοδορία. Το κλειδί, φυσικά, δεν είναι η άσκηση από μόνη της, αλλά το αίσθημα εφορίας. Το λεγόμενο warm glow που ακολουθεί. Όσοι ένιωσαν περισσότερη ενέργεια και θετική διάθεση μετά την προπόνηση ήταν πιο πρόθυμοι να κάνουν δωρεές, να πάρουν οικονομικά ρίσκα προς όφελος άλλων, είναι πιο ευγενικοί, πιο γλυκείς. Αντίθετα, όσοι δεν παρουσίασαν βελτίωση στη διάθεση δεν έδειξαν αυξημένη προθυμία προσφοράς. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το φαινόμενο αυτό μπορεί να σχετίζεται με την ντοπαμίνη, η οποία ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της άσκησης. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά μου, κάντε γυμναστική, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι όλοι.

Ναι, και αφού μίλησα για γυμναστική, πάμε να φτιάξουμε και ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα φαγητού. Τι να φάμε πριν τη γυμναστική, αν πεινάμε πολύ, αν κάνουμε βάρη ή αν κάνουμε αερόβιο. Λοιπόν, αν δεν πεινάς πριν τη γυμναστική, φάει μία μπανάνα ή μία φρυγανιά ολικής άλυσης με μέλι. Αν πεινάς πάρα πολύ πριν την προπόνηση, γιαούρτι με βρώμη και φρούτο ή ψωμί μαύρο, φυστικό βούτυρο και μπανάνα. Αν κάνεις βάρη, φάε πριν τόστ με γαλοπούλα και κότατς, καλά το κότατς φουλ πρωτεΐνη, ή μπανάνα με λίγη πρωτεΐνη και γιαούρτι. Αν κάνεις βάρη. Αν τώρα κάνεις κάρδιο, οπωσδήποτε μπανάνα πριν την προπόνηση μαζί με φυστικό βούτυρο, φρυγανιές με μέλι και ταχίνι για έξτρα ενέργεια ή μπανάνα και λίγους ξηρούς καρπούς. Όχι όλα μαζί. Οι επιλογές είναι τρεις. Ή μπανάνα με φυστικό βούτυρο, ή φρυγανιές με μέλι και ταχίνι, ή μπανάνα και λίγους ξηρούς καρπούς. Και καλή προπόνηση!

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα-Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
6: Αλφα 94,7.
0: Αλφα 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα-Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Αλφα 94,7.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και την...

Κάπως έτσι μπήκαμε δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Παίξαν και οι διαφημίσεις μας. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Βέβαια, το Άγιο Πνεύμα δεν ξέρω αν θα μας φωτίσει. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα σχολεία, πότε κλείνουν για καλοκαίρι. Η ολοκλήρωση των μαθημάτων στα νηπιαγωγεία αλλά και στα δημοτικά σχολεία της χώρας μας ορίζεται για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Οπότε ουσιαστικά τα μαθήματα θα έχουν ολοκληρωθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Όσον αφορά τα γυμνάσια και τα λύκεια, βρίσκονται σε περίοδο εξετάσεων. Θέλω ηρεμία, ψυχραιμία, πειθαρχία. Θέλω να κοιμάστε βασικά, δεν θέλω να μου αγχώνεστε. Παιδιά, ειλικρινά, επειδή το πέρασε αυτό, δεν έχει σημασία αν είναι προαγωγικές, αν είναι απολυτήριες, αν είναι πανελλαδικές. Οι εξετάσεις από μόνες τους έχουν ένα άγχος. Θέλει ύπνο, καλή διατροφή, πάρα πολύ νερό και μην ακούτε τι λένε οι άλλοι. Ακούστε τι λέει η καρδούλα σας και το μυαλό σας.

Τι γίνεται τώρα, μου ξυπνάς και δεν νιώθεις πάρα πολύ καλά? Ξυπνάς και δεν έχεις ενέργεια? Ξυπνάς και νιώθεις κομμάτια? Λοιπόν, ή έχεις πιει πάρα πολύ αλκοόλ το προηγούμενο βράδυ, ή έχεις φάει πάρα πολύ βαριά, ή δεν κοιμάσαι καλά. Πάμε να γεμίσουμε την ενέργεια κατά τη διάρκεια του 24ωρου μας. Πώς μπορούμε να μπουστάρουμε την ενέργειά μας? Πρώτον, τρώμε σωστά. Πώς θες να έχεις ενέργεια να τρως καλά, αν τρως μόνο ζάχαρη? Ζάχαρη ξέρεις τι κάνει, μπορεί να νιώθεις στιγμιαία δυνατός, δυνατή, αλλά μπλουμ, μετά πέφτει. Άρα για να αυξήσουμε την ενέργειά μας μέσα στην ημέρα μας, χρειαζόμαστε σωστή σειρά κατανάλωσης τροφών. Λαχανικά, πρωτεΐνη και υδατάνθρακας. Πρέπει να συνδυάσουμε υδατάνθρακες με πρωτεΐνη και πολύ καλά λιπαρά, ξηρούς καρπούς, λίγα μακαρόνια. Πρέπει να παίρνουμε μαγνήσιο, μπανάνα, φρούτα, βιταμίνες, B. Πρέπει οπωσδήποτε για να έχουμε ενέργεια να πίνουμε νερό, μην το υποτιμάς. Και τέλος, καλύτερα όχι πολλά πολλά γλυκά για να έχεις ενέργεια.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε πάλι για τηλεόραση. Με δυνατά ονόματα προχωράει η στελέχωση του cast για τον Dirty που έρχεται τη νέα σεζόν στον Αντένα. Έχουμε διαβάσει το δημοσίευμα της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στην εφημερίδα Real Life. Και μετά τις τρεις επιτυχημένες σεζόν στο Μαέστρο, που τον έκαναν και πάρα πολύ γνωστό και εκτός συνόρων, μιλάω για τον Φάνη Μουρατίδη, λατρεμένος πρωταγωνιστής. Ο Φάνης λοιπόν Μουρατίδης επιστρέφει στα τηλεοπτικά πεδία, κλείνοντας καθημερινό ραντεβού στους τηλεθεατές μέσω του Αντένα. Φάνης Μουρατίδης λοιπόν σε καθημερινή σειρά στον Αντένα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Φάνης Μουρατίδης έδωσε τα χέρια με την παραγωγή και κλείδωσε στο Dirty, στη νέα καθημερινή σειρά της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη. Σου είπα για αυτή τη σειρά και εχθές. Παίζουν πολύ ωραίοι ηθοποιοί, Κλέλη Αρένες, Λεωνίδας Κακούρης, Τάσος Νούσιας, ενώ έχουν ξεκινήσει και τα γυρίσματα. Πρόκειται για μια ωραία σειρά με πολύ καλούς ηθοποιούς και ανυπομονούμε να το δούμε στον Αντένα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ.

0: 94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944-510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Μπήκαμε πολύ δυνατά στην τελική ευθεία της σημερινής μας εκπομπής. Στο μικρόφωνο Ελένη Μανουσάκη. Για μία ώρα ακόμη να παίζω για εσένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Βασικά θέλω να συζητήσουμε λίγο για κάποια πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε μπροστά σε άλλους. Θέλω να σχολιάσω και μία δήλωση του Χαβιέ Μπαρδέμ. Να πω πρώτα ότι εγώ τον λατρεύω, δηλαδή τον θεωρώ κούκλο, τον θεωρώ σοβαρό, όριμο. Και μάλιστα πρόσφατα είχε δηλώσει για τη γυναίκα του, για την Πενέλοπε Κρούς, που είναι τόσο ερωτευμένη και μετά από τόσα χρόνια, ότι παραμένει ερωτευμένος μαζί της και ότι κάθε πρωί που ξυπνάει δεν πιστεύει ότι έχει τόσο όμορφη γυναίκα. Μπράβο, βρε, μπράβο. Έκανε λοιπόν μία δήλωση ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Αυτή η τοξική, λέει, αρενοπότητα είναι αποτέλεσμα της κακής παιδείας με την οποία ανατραφήκαμε για πολλές δεκαετίες. Είμαι και εγώ μέρος αυτού. Πόσο πολύ τον θαυμάζω τον Μπαρδέμ. Πόσο πολύ. Σε πολύ πολύ λίγο θα μιλήσουμε για ξηρούς καρπούς. Σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε και τα αστρολογικά, αλλά και συνταγάρα.

εδώ η εκπομπή θέλει να μιλάει με έρευνες. Δεν λέμε έτσι ότι μας κατέβει στο κεφάλι, ειδικά όταν μας συμφέρει. Μπορεί το παγωτό να κάνει καλό στην υγεία? Ναι, μπορεί. Και δεν το λέω εγώ επειδή λατρεύω το παγωτό. Λατρεύω, είναι από τα αγγλικά που, ρε παιδί μου, δεν γίνεται να το κόψω. Το παγωτό, ίσον καλοκαίρι, καλοκαίρι, ίσον παγωτό. Μπορεί λοιπόν να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά είναι αληθινό. Είναι καθαρή επιστήμη. Μακροχρόνιες μεγάλες μελέτες από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ έφεραν στο φως ένα παράδοξο εύρημα. Η μετρημένη κατανάλωση ποιοτικού παγωτού συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών προβλημάτων. Προσοχή, δεν λέμε να τρώμε ένα κιλό παγωτό κάθε μέρα. Είπαμε μετρημένη ποσότητα και βέβαια ποιοτικό παγωτό. Γι' αυτό εγώ λέω και προτείνω να φτιάχνουμε παγωτά στο σπίτι. Πριν όμως ορμήσεις τα ψυγεία επειδή μ' ακούς, προσοχή. Τι σημαίνει ποιοτικό παγωτό? Πλήρες γάλα, να περιέχει συγκεκριμένα λιπαρά οξέα μέταλλα και μεμβράνες που μελετώνται πλέον για τις θετικές μεταβολικές τους επιδράσεις. Και βέβαια όλα τα παγωτά, παιδιά, δεν φτιάχνονται με τον ίδιο τρόπο, έτσι. Λοιπόν, δεν θέλουμε επεξεργασία και πολύ πολύ ζάχαρη. Εγώ το αποφάσισα, θα φτιάχνω παγωτό στο σπίτι και θα το τρώω.

πάμε να κάνουμε και ένα πολύ ωραίο ψυχολογικό τεστ. Μερικές φορές είναι, δεν είναι ακριβώς τι σκεφτόμαστε, αλλά πώς το εκφράζουμε στον ίδιο μας τον εαυτό. Ουσιαστικά κάνουμε πάρα πολλές σκέψεις που τις περισσότερες φορές δεν είναι και πολύ θετικές, έτσι. Είμαστε όλοι μέσα στον πεσημισμό. Πάμε να το αλλάξουμε. Πάμε να το ανατρέψουμε. Αναπλαισίωση σκέψεων. Δηλαδή, πάντα υπεραναλύω τα πάντα. Όχι. Μπορώ να επιλέγω καθαρότητα και ηρεμία και όχι υπερανάλυση. Λέμε στον εαυτό μας, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Όχι, ξέρεις τι θα πεις. Μαθαίνω στην πορεία και θα τα καταφέρω. Λέμε στον εαυτό μας, και αν όλα πάνε στραβά, και αν τελικά όλα πάνε τέλεια, γιατί δεν το σκέφτεσαι. Άλλη αλλαγή σκέψης. Δεν είμαι αρκετά καλός. Όχι, είμαι αρκετά καλός και εξελίσσομαι κάθε μέρα και μαθαίνω κάθε μέρα κάτι καινούριο. Έχουμε μπροστά μας μία πρόκληση και λέμε είναι πολύ δύσκολη. Όχι, θα το πάμε βήμα-βήμα, μέρα-μέρα, στιγμή με στιγμή. Έτσι θα γίνουμε και πιο δυνατοί και πιο σοφοί και συνέχεια θα εξελισσόμαστε.

0: καφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
5: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
6: Αλφα 94,7.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Αλφα 94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944-510-782. Αλφα 94,7. Ακούγεται παντού.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Το θέλω, απ' το δεν μπορώ, ένα φοβάμαι δρόμος.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους, χιλιές σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά, μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

0: αλλάξει.
1: Μπήκαμε στη τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής. Μπήκαμε δηλαδή στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας μετά τις διαφημίσεις. Επιστρέψαμε και έχουμε κάποια αστρολογικά ενδιαφέροντα να πούμε. Έχουμε μια πολύ ωραία, παιδιά, περίοδο μπροστά μας. Δηλαδή, ο Ιούνιος είναι εξαιρετικός. Φυσικά, τώρα ζούμε μια περίεργη όψη. Αφροδίτη σε τετράγωνο με τον Κρόνο. Απαιτητική όψη που φέρνει συναισθηματική απόσταση, ανασφάλειες. Έχουμε την ανάγκη να δούμε τα πράγματα πιο ρεαλιστικά. Ενώ παράλληλα μπορεί να υπάρχει και μία πίεση ή κάποιος περιορισμός σε οικονομικά ζητήματα, προσοχή σε έξοδα, συμφωνίες και οικονομικές αποφάσεις. Θα επηρεαστούν περισσότερο κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι. Όμως ο Ιούνιος έρχεται με φόρα και φέρνει αισιοδοξία, γενναιοδορία, φλερτ, νέες νοριμίες, δημιουργικότητα, δώρα, ευχάριστες προτάσεις, εξελίξεις, αυθονία και ικανοποίηση για ακριούς, καρκίνους, ζυγούς και εγώκερους. Αυτά ήταν τα αστρολογικά της σημερινής εκπομπής. Λίγο πολύ, κάποια εύνοια, για τσέκαρε λίγο οροσκόπο, κανένα πλανήτη.

και πάμε στη θετική σκέψη της ημέρας. Σημάδια ότι είσαι πολύ ευτυχισμένος και πολύ πλούσιος στη ζωή σου. Οι γονείς σου ζουν. Εσύ είσαι ευτυχισμένος, ευτυχισμένη με έναν άνθρωπο που έχεις βρει. Αγαπάς τη δουλειά σου. Το σώμα σου κινείται χωρίς πόνο. Νιώθεις ασφάλεια εκεί που ζεις. Έχεις ένα σπίτι, έχεις ένα καταφύγιο. Είσαι πολύ πλούσιος και δεν το ξέρεις. Όταν έχεις το νερό που χρειάζεσαι και την τροφή. Όταν οι περισσότερες μέρες σου είναι ήρεμες και απλές. Όταν κοιμάσαι καλά. Όταν κοιμάσαι με ήσυχη συνείδηση. Όταν το φαγητό δεν είναι ανησυχία για σένα. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που σε αγαπούν, που μπορείς να τους καλέσεις το τηλέφωνο, που μπορείς να ζητήσεις να πιεις ένα καφέ μαζί τους και να σε ηρεμήσουν. Είσαι πλούσιος και ευτυχισμένος και δεν το ξέρεις. Όταν ξυπνάς το πρωί και υπάρχει μια ευκαιρία μπροστά σου. Είσαι ευτυχισμένος όταν μπορείς να ξεκουραστείς, όταν έχεις το κρεβάτι σου, το καναπέ σου. Όταν μπορείς να πας μια βόλτα στη θάλασσα, στο βουνό. Όταν μπορείς να ακούσεις την αγαπημένη σου εκπομπή στο ραδιόφωνο. Τόσο απλά, ναι, τόσο απλά. Τόσο απλά μεταφράζεται η ευτυχία και ο πλούτος.

Ελάχιστα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσω, ελάχιστα λεπτά πριν σας δώσω ένα πολύ μεγάλο φιλί, σας στείλω ένα πολύ μεγάλο φιλί και ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την άλλη εβδομάδα, ίδιες μέρες και ίδιες ώρες. Χρωστάω μία συνταγή. Σήμερα σκέφτηκα, επειδή μου το ζητήσατε, να μην προτείνω αλμυρή συνταγή, αλλά επειδή πάρα πολλοί φτιάχνουν φανουρόπιτα, πάμε να δώσουμε μια πολύ ωραία συνταγή, πολύ εύκολη, από μια εξαιρετική τύπησα στο Πειραιά, μια κλασική φανουρόπιτα με νέα υλικά. Γίνεται αφράτη και τρυφερή και κάνει και πολύ ωραία νόστιμη κρούστα. Εγώ ξέρω τη φανουρόπιτα, την τρώω μετά και για πρωινό, αφού εννοώ την πάω στην εκκλησία και μου τη διαβάσουν κτλ. Λοιπόν, θέλουμε 1 κιλό φαρίνα κόκκινη, 2 κούπες χυμό πορτοκαλιού και χυμό και ξύσμα από 2 πορτοκάλια, 2 κούπες ζάχαρη, εγώ βάζω μαύρη, 1 κούπα ελαιόλαδο, 2 κουταλιές κονιάκ, 1 πιάτο βαθύ καριδόψυχα, χοντροκομμένα στο μούλτι, 1 πιάτο βαθύ σταφίδα ξανθιά, μουλιασμένες σε νερό από το βράδυ, κανέλα και άχνη ζάχαρη για το σερβίρισμα. Για να φτιάξουμε τη φανουρόπιτα, κλασική με 9 υλικά, ξεκινάμε και σουρώνουμε τις σταφίδες από το νερό και τις αφήνουμε σε μια πετσέτα να στραγγίξουν. Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε το ελαιόλαδο, όλο το χυμό του πορτοκαλιού, τις 2 κούπες και τον έξτρα χυμό από τα 2 πορτοκάλια, το ξύσμα, το κονιάκ και τη ζάχαρη και ανακατεύουμε καλά με ξύλινη κουτάλα μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Προσθέτουμε τη φαρίνα, ανακατεύουμε να αναμειχθεί και ρίχνουμε και τα καρύδια με τις σταφίδες. Αδειάζουμε το μείγμα σε ένα μεγάλο στρογγυλό ή παραλληλόγραμμο ταψί που έχουμε λαδώσει και αλευρώσει και ψήνουμε σε προθερμασμένο φουρνό στους 170 για μία ώρα. Βγάζουμε τη φανουρόπιτα, αφήνουμε να κρυώσει καλά και πασπαλίσουμε με άχνη και κανέλα. Φιλιά πάρα πολλά, τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
3: Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας, να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
6: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Δεν σε καταλαβαίνω.
5: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Άνεση και λειτουργικότητα.
8: Αισθητική και ποιότητα.
7: Δημιουργίες για μια

0: Ισότοπος Καστοριάς.
1: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
0: Ζήστε το σπίτι σας.
2: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
3: Αλφα 94,7. Αλφα 94,7.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαστε όχι για να παλέψουμε, αλλά για να ακούσουμε παρέα δύο ολόκληρες ώρες τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, λοιπόν. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Εδώ είμαστε και μπορεί ο Δήμος Αναστασιάδης να μας έβαλε σε κάποια σκέψη ενδεχομένως. Η Ελένη Φουρέιρα πάντως θα μας βάλει σε άλλη διάθεση. Χορευτική, αυτή θα ακολουθήσουμε και θα μείνουμε εδώ παρεούλα.

Μια ολέθρια σχέση λοιπόν και διακοπές που αξίζουν, θα πω εγώ, στη Φιλανδία. Στη Φιλανδία που προσφέρει δωρεάν διαμονή μίας εβδομάδας για να διδάξουν ανθρώπους πώς να είναι ευτυχισμένοι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εμπειρίες ευεξίας, επαφή με τη φύση και μαθήματα ισορροπημένης ζωής σε πολυτελές θέρετρο. Όλα τα έξοδα, όπως πτήσεις για μονή, καλύπτονται πλήρως και οι συμμετέχοντες, λέει, θα επιλεγούν μέσω αίτησης και challenge στα social media με στόχο να ζήσουν την αυθεντική φιλανδική εμπειρία. Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά πραγματικά νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολος διαγωνισμός. Απ' την άποψη ότι, ξέρω εγώ, πρέπει να είσαι πάρα πολύ τυχερός για να κερδίσεις σε κάτι τέτοιο. Όλος ο κόσμος θα συμμετέχει σε αυτό. Κάπως όμως πρέπει να βάλουμε βίσμα, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να σκεφτώ.

0: Υπάρχουν και αυτοί οι έρωτες, οι ακραίοι, αυτοί έτσι οι πιο νεανικοί νομίζω, που του ζεις στο κόκκινο, που δεν ξέρεις τι υπάρχει παρακάτω στη ζωή πραγματικά, που αρχίζει και τελειώνει βασικά εκεί η ζωή. Ακραίας ερωτεύτηκα λοιπόν, πολύ ωραία το είπε ο Γιώργος Ξυλούρης, και ένας άλλος Γιώργος θα κλείσει το πρώτο μας ημίωρο, ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Με τον άνεμο στην πλάτη

0: τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Αλφα 94,7.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Αλφα 94,7.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. Μια ζωή.

0: και σβήσει.
1: Ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει πολύ. Αυτός είναι ο Χάρης Φαρθακούρης που άνοιξε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας αυτή την εποχή του χρόνου που ναι, θέλουμε να κάνουμε πράγματα. Έχει μεγαλώσει η μέρα μας, έχει λείψει το έξω. Όμως δεν μπορούμε και πάντα να τα κάνουμε. Γιατί απλά δεν μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας, να τα λέμε και αυτά. Ειδικά αυτή η ωραία μέρα, η Παρασκευούλα που έρχεται και που την περιμέναμε πώς και πώς και ξαφνικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν αντέχουμε να κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, πάντως αυτή η εποχή του χρόνου φέρνει πολλές νοστιμιές στο πιάτο μας που μας δίνουν δύναμη και βιταμίνες, όπως είναι οι φράουλες, το σπανάκι, ο αρακάς, το ραπανάκι, τα κεράσια που βοηθάνε πάρα πολύ και στον ύπνο γιατί έχουν μελατονίνη, οπότε είναι ό,τι πρέπει για βραδινό σνακ. Και βέβαια τα φρέσκα μυρωδικά. Καλό είναι έτσι να καταναλώνουμε φρέσκα προϊόντα γενικότερα. Και τι άλλο να κάνουμε, να ακούμε τα τραγούδια που μας φτιάχνουν τη διάθεση, όπως αυτό από τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Ο έρωτας μπορεί να γραφτεί και σε βόλτες όμορφες δίπλα στο κύμα. Και για εσάς τώρα που θα κάνετε την πρώτη σας βουτιά εν ώψη τριημέρου, τώρα τι να σας πω, ότι έχει ζεστάνει ακριβώς, θα σας πω ψέματα. Okay, δεν είναι 14, 15, 16 που είναι το χειμώνα. Είναι τώρα 19, 20 εκεί. Εκεί, και αν αυτό δεν σας λέει κάτι, να σας πω ότι στις πισίνες είναι 25 και πάλι κάμποση, εντάξει, την ακούνε λιγάκι με το που μπαίνουν. Είναι δροσερούλα, δεν είναι για να μείνετε πάρα πολύ ώρα. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ξεκινάμε με λίγα λεπτά μέσα στη θάλασσα και σιγά σιγά αυξάνουμε. Γιατί πολλά πράγματα μας κάνουν καλό, αλλά όχι όταν τα παρακάνουμε.

από τα μαγικά που μας αρέσουν αυτά, αυτά που λέει ο Ηλίας Βρετός. Δεν υπάρχει στη γη, είναι σαν μαγικό. Happy vibes only, λοιπόν, αυτή την εποχή του χρόνου, και ας συμβαίνουν διάφορα γύρω μας, πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε πιο όμορφο το μέσα μας, πώς θα εστιάσουμε στα θετικά, πώς θα νιώσουμε ευγνωμοσύνη. Έτσι δεν είναι? Η μουσική πάντως έχει το μαγικό φίλτρο να μας φτιάχνει πάντα τη διάθεση, και η Μαλού το ξέρει, και κάπως έτσι θα κλείσουμε και την πρώτη μας ώρα.

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς. Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Αλφα 94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Αλφα 94,7. Ακούγεται παντού.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
3: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
4: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
3: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
4: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
5: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
6: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
7: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
8: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
9: Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
10: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
1: Αλφα 94,7.
11: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Αλφα 94,7.
12: Έλα με το μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγμα τη ζωή σου.
13: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Η Κατερίνα Λιόλιου ψάχνει το λογαριασμό και εγώ νομίζω θα πάω για δοκιμαστικό στη δουλειά που διαβάζω. Δοκιμαστής νεροτσουλήθρας. Ως ελεγκτής νεροτσουλήθρας, λέει, θα κάνεις τσουλήθρα σε πισίνα όλη μέρα για να ελέγξεις την ποιότητα, την ασφάλεια και τη διασκέδαση, ενώ θα πληρώνεσαι, για άκου, 30 με 60 χιλιάδες δολάρια. Τώρα αυτά τα λεφτά θα τα πάρεις για πόσες δοκιμές στην νεροτσουλήθρα. Αλλά και πάλι είναι πολύ μεγάλο το ποσό, δεν νομίζω ότι το βγάζουμε σύντομα στις δουλειές μας. Τι λέτε?

0: Και τι να είναι άραγες, όλα αυτά, όλα αυτά που ακούμε τώρα από τους Παν Παν, από τον Παν Παν. Και κάπως έτσι φτάνουμε στην ώρα και στη στιγμή που θα ακούσουμε και την Ξένια Κούρτογλου. Χρήσιμες συμβουλές για να είμαστε καλά και γιατί όχι και καλύτερα, γιατί μπορούμε. Και ακούμε, και ακούμε Τρένο Γκάζι με την Βίκυ Χατζάκη, που σε λίγο επιστρέφει κοντά σας με ολοκένουργια Νατάσα Θεοδωρίδου και το Φορτηγό.
1: Οι διακοπές είναι για όλους κάτι που περιμένουμε όλο το χρόνο για να ξεφύγουμε και να ανανεωθούμε. Συχνά όμως μετά τις διακοπές νιώθουμε κούραση, και αυτό γιατί πιθανά δεν έχουμε εξασφαλίσει εκείνες τις συνθήκες και επιλογές που θα μας ξεκουράσουν αληθινά. Θα μοιραστώ κάποιες προτάσεις που αν τις εφαρμόσετε θα σιγουρέψετε ότι τις φετινές διακοπές θα ξεκουραστείτε και θα γυρίσετε με γεμάτες μπαταρίες. Στο νούμερο 1. Επιλέξτε προσεκτικά με ποια παρέα θα πάτε διακοπές. Η παρέα στις διακοπές παίζει καθοριστικό ρόλο. Γι' αυτό προσέξτε πολύ με ποιους θα πάτε και φροντίστε να είναι άνθρωποι με τους οποίους σας αρέσει να βρίσκεστε, σας ανεβάζουν ψυχολογικά και νιώθετε μαζί τους καλά. Αν μάλιστα είναι να μείνετε μαζί στον ίδιο χώρο, σιγουρέψτε ότι είναι άνθρωποι θετικοί και βολικοί, που δεν γκρινιάζουν ούτε έχουν συνεχώς κάποιο παράπονο ή απέτηση, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ κουραστικό. Στο νούμερο 2. Επιλέξτε προσεκτικά το πού θα πάτε διακοπές. Αυτό βέβαια είναι και σε απόλυτη συνάρτηση με την παρέα, που είναι σημαντικό να είναι ταιριαστή. Μην κάνετε το λάθος να υποχωρήσετε στον προορισμό των διακοπών μόνο και μόνο για να μην χαλάσετε το χατήρι της παρέας. Για παράδειγμα, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν στις διακοπές πολυκοσμία, κίνηση, ξενύχτη, κλάμπινγκ και δράση, ενώ άλλοι θέλουν ένα ήρεμο νησί με λίγο κόσμο και μια πιο απλή ζωή στη θάλασσα, χωρίς απαιτητικό ντύσιμο για να ξεκουραστούν πραγματικά. Στο νούμερο 3. Θυμηθείτε ότι διακοπές σημαίνει διακόπτω, κάνω διάλειμμα. Ο λόγος που ανανεωνόμαστε και ξεκουραζόμαστε στις διακοπές είναι γιατί για 2 εβδομάδες σταματάμε να κάνουμε ό,τι κάναμε όλο το χρόνο. Πάμε σε έναν άλλο τόπο για αλλαγή και σε αυτό το διάστημα αλλάζουμε συνήθειες και καθημερινότητα. Απομακρυνθείτε λοιπόν από οτιδήποτε σας θυμίζει τη δουλειά, το γραφείο σας και τις εργασιακές έννοιες. Στο νούμερο 4. Απομακρύνετε κινητά και γενικότερα οθόνες. Είναι μια ευκαιρία να κάνετε μια αποτοξίνωση από τα social, γι' αυτό αφήστε το κινητό σας στην άκρη και αν δεν μπορείτε να το κάνετε για πολλές μέρες, τουλάχιστον μείνετε έξω από οθόνες για αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα. Θα δείτε τη ζωή σας να αλλάζει, το μυαλό σας να ηρεμεί και την ψυχολογία σας να ανεβαίνει. Στο νούμερο 5. Φροντίστε τον εαυτό σας. Εκμεταλλευτείτε τις διακοπές για να περιποιηθείτε τον εαυτό σας όπως δεν προλαβαίνετε να το φροντίσετε κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου χρόνου. Τραφείτε σωστά, ενυδατωθείτε, κολυμπήστε, παίξτε ρακέτες, ασκηθείτε, θρέψτε την ψυχή σας κοντά στη φύση, κάντε διαλογισμό και τροφοδοτήστε το μυαλό σας μέσα από ενδιαφέροντα βιβλία. Και στο νούμερο 6. Οι διακοπές είναι ευκαιρία για ενδοσκόπηση. Αν η καθημερινότητά σας όλο το χρόνο είναι επιβαρημένη και έχει πολύ τρέξιμο, στις διακοπές θα έχετε την ευκαιρία να μείνετε λίγο μόνοι με τον εαυτό σας, να μπείτε σε ένα γόνιμο εσωτερικό διάλογο, να σκεφτείτε τι πραγματικά θέλετε. Κάτι που θα σας βοηθήσει να αναθεωρήσετε, να βάλετε καινούριους στόχους, να ανανεωθείτε και να μπείτε γεμάτη νέα δύναμη στο φθινόπωρο. Είμαι η Ξένια Κούρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
10: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
9: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
10: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
9: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
10: Δεν σε καταλαβαίνω.
9: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε. Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε. 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467044104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αλφα 94,7. Αλφα 94,7.
11: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Αλφα 94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Αλφα 94,7. Ακούγεται παντού.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Προσέχουμε καρδιές και σώζουμε ζωές. Εδώ με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, αυτή τη μέρα, αυτή την ώρα, εδώ στην παρέα μας, πάντα περνάμε όμορφα. Και μέσα από τραγούδια που μας κάνουν και σκεφτόμαστε μόνο τα καλά, και μέσα από τραγούδια που πολλές φορές μας μελαγχολούν. Η αλήθεια είναι αυτή.

Με λίγα λόγια, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος που σίγουρα δεν χρειάζεται dating trend για να κάνει μία σχέση. Challenge πάντως λέγεται το νέο dating trend, έτσι, που είναι αυτό, λέει, που πάντα ήθελες από τις σχέσεις σου. Είναι μία νέα τάση, εν πάση περιπτώσει, και στο dating, ένας όρος της διαδικτυακής καθομιλουμένης που έχει γίνει viral στα social media αυτό το διάστημα και ουσιαστικά σημαίνει να δείχνεις καθαρά το ενδιαφέρον σου, χωρίς παιχνίδια και χωρίς να προσπαθείς να φανείς αδιάφορος. Απλά πράγματα δηλαδή. Πρόκειται λοιπόν για το αντίθετο της αδιαφορίας, έτσι. Που λες καθαρά και εξάστερα και δείχνεις αυτό που θέλεις και αυτό που νιώθεις. Και από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.

εξοχικά. Αυτό ήταν ο Ακύλας λοιπόν, φέρτο. Και τι σας έφερα εγώ, δύο ολόκληρες ώρες τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση πάντα με την εκπομπή Φρένο Γκάζι, Βίκυ Χατζάκη. Άλλο ένα καλοκαίρι μαζί λοιπόν. Τι όμορφα που είναι να μετράμε καλοκαίρια. Καλοκαίρια, όμορφες αναμνήσεις, όμορφα τραγούδια και ένα σούσουρο από την Ανδρομάχη για το φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά, γεια χαρά σας.

94,7. Αλφα 94,7.

0: τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Αλφα 94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Αλφα 94,7. Ακούγεται παντού.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φορά κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Αλφα 94,7.
1: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
2: Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι μαζί για να ακούσουμε τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Τι ακούστηκε την 21η εβδομάδα του 2026, περίοδος 18 με 24 Μαΐου, πάντα μιλάμε για ελληνική μουσική στα ραδιόφωνα της ελληνικής επικράτειας. Αυτές είναι οι 20 μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Ξεκινάμε αμέσως τώρα, από το 20 και καταλήγουμε στην κορυφή. Νούμερο 20. Νέο τραγούδι Πέτρος Ιακωβίδης, «Έτσι έχει μάθει».

Ακούς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Τι ακούστηκε περισσότερο στην Ελλάδα από ελληνικά τραγούδια στην 21η εβδομάδα του 2026, περίοδος 18 με 24 Μαΐου. Οι κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες εδώ, στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. 17η θέση και πάλι Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: με τον Δημήτρη Φθημιάδη.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

0: music. The 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Alpha 94,7.
2: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
3: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Α94,7.
5: Α94,7.
6: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα μόνο εδώ.
7: Ακούς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Τι ακούστηκε περισσότερο στην Ελλάδα από ελληνικά τραγούδια στην 21η εβδομάδα του 2026, περίοδος 18 με 24 Μαΐου. Οι κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες εδώ, στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Στο νούμερο 15, Ελένη Φουρέιρα, Αλληλούια.

Ακούς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Τι ακούστηκε περισσότερο στην Ελλάδα από ελληνικά τραγούδια στην 21η εβδομάδα του 2026, περίοδος 18 με 24 Μαΐου. Οι κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες εδώ, στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Νούμερο 12. Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό.

0: 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
1: Εν 10η θέση ντουέτο Τζόζεφιν Νίνο, τι κάνεις. Εν 10η θέση ντουέτο Τζόζεφιν Νίνο, τι κάνεις.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ και εσύ.

0: 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Αλφα 94,7.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης, τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης, το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
6: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944-510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
7: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
8: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα μόνο εδώ.
9: Ακούς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Τι ακούστηκε περισσότερο στην Ελλάδα από ελληνικά τραγούδια στην 21η εβδομάδα του 2026, περίοδος 18 με 24 Μαΐου. Οι κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες εδώ, στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Πρώτη δεκάδα και στο νούμερο 10, Πάνος Κιάμος, Ξέρεις Πολλούς.
10: Πώς

0: 20 δημοφιλέστερα ελληνικά με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
1: Νούμερο 9. Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Ακούς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Τι ακούστηκε περισσότερο στην Ελλάδα από ελληνικά τραγούδια στην 21η εβδομάδα του 2026, περίοδος 18 με 24 Μαΐου. Οι κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες εδώ, στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Αμέσως μετά και πάλι Νίκος Οικονομόπουλος, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, με λίγα λόγια στο 8.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: music. The 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Αλφα 94,7.
2: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Αλφα 94,7.
3: Ακούς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Τι ακούστηκε περισσότερο στην Ελλάδα από ελληνικά τραγούδια στην 21η εβδομάδα του 2026, περίοδος 18 με 24 Μαΐου. Οι κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες εδώ, στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Πρώτη πεντάδα μας περιμένει η Μαργαρίτα, Χρήστος Μάστορας. Νούμερο 5.

0: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
1: Τέταρτη θέση, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Ακούς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Τι ακούστηκε περισσότερο στην Ελλάδα από ελληνικά τραγούδια στην 21η εβδομάδα του 2026, περίοδος 18 με 24 Μαΐου. Οι κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες εδώ, στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Νούμερο 3. Άννα Βύση, Αιγαίο.

0: 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Κατέβηκε από το νούμερο 1 στη δεύτερη θέση Κατερίνα Λιόλιου με το τραγούδι «Λογαριασμός».

Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης. Άκουσες τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 21ης εβδομάδας του 2026. Ανανεώνω το ραντεβού μου μαζί σου, εδώ, στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια χαρά!

0: Ακούτε την εκπομπή.
1: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια
2: με τον Δημήτρη Φθινιάδη.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μη τη ζαλίσω. Να μην τη γίνω μια σκιά με στη ζωή. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω. Να δω αν ανασένεις ήρεμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: Αλφα 94,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
0: Αλφα 94,7.
7: Αλφα 94,7.

0: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Αλφα 94,7.
2: Από τι έφυγε?
3: Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
1: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α 94,7.
1: Ciao.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αλφα 94,7.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Ποιο είναι αυτό το μωρό?
3: Καλέ!

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Αλφα 94,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
0: Αλφα 94,7.

0: 94,7.
1: Εσύ, αγάπη μου, εσύ.

0: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Εξήντα λεπτά με ελληνική μουσική. Όλες οι νέες επιτυχίες. Αλφα 94,7.
2: Έλα περπόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγμα ζωή σου.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Lady Gaga και βεβαίως Bruno Mars, Die With A Smile, παραμένει μέσα στο ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart της χώρας μας, το International Top 20. Καλώς ορίσατε φίλοι φίλες, και τούτη εδώ την εβδομάδα θα είμαστε μαζί για περίπου 2 ώρες. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας, και βέβαια κοντά του θα έχει το Media Inspector και φυσικά την AFPI που μας ενημερώνει για το ποια είναι τα τραγούδια τα οποία σαρώνουν στις 20 πρώτες θέσεις των σταθμών της χώρας. Πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20. Έχουμε 2 ώρες μπροστά μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται πιο πάνω. Στο 19, Undressed Sombre, ενώ στο 18 σε λίγο Sports Car από Tate McRae.

Μπέμπε Ρέξα, New Religion, στο νούμερο 17 το τραγούδι. Για να δούμε ένα κομμάτι το οποίο νομίζω ότι έχει προοπτικές, πρέπει να σας πω. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20 και μετά Κέιτο ή Κάτω. Αν θέλετε, ένα τραγούδι που πραγματικά είχε πάει πολύ κάτω, ανέβηκε, ακατέβηκε, ξανανέβηκε. Τώρα είναι ακόμα στο 16. Turn the lights off.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Α94,7.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Αντέχει ακόμα πολύ το Αζιζάμ, δεν το συζητώ, με τον Ed Sheeran να παραμένει μέσα στο International Top 20 και τούτη εδώ την εβδομάδα στα ραδιόφωνα της χώρας. Το 15 λοιπόν. Alex Warren, το καινούριο τραγούδι του Alex Warren, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ καινούριο, αλλά είναι το καινούριο κομμάτι που βέβαια μαζί με το Ordinary τοποθετούν τον Alex Warren μέσα στη λίστα εκείνων που κατάφεραν να έχουν δύο τραγούδια μέσα στο International Top 20. Fever Dreams το 14.

παραμένουν ακόμη, αν και είχαν βγει κάποια στιγμή από την 20άδα, οι Jonas Blue μέσα στην 20άδα τελικά. Δηλαδή βγήκανε και μπήκανε που λένε. Edge of Desire στο νούμερο 12, ενώ μία θέση πιο κάτω. The Second Voice, Let Me Be. Στο 13, καινούριο κομμάτι, το οποίο new entry μπήκε τις τελευταίες δύο εβδομάδες και το οποίο νομίζω θα μπει με στη δεκάδα γιατί ανεβαίνει αργά και σταθερά. Τώρα, τραγούδι εκτός 20άδας στη συνέχεια. Και μετά ακολουθεί η αγαπημένη μου Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, στο νούμερο 11. Έχουμε διανύσει ήδη μία ώρα μαζί. Ακούτε το ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart στην Ελλάδα, το International Top 20 από την IFPI. Κώστας Σιτόπουλος μαζί σας και την ερχόμενη ώρα.

0: Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
1: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Να είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι και φίλες, στο δεύτερο μέρος από το International Top 20. Μόλις τώρα ακούσαμε Hugh Gale και βεβαίως Jamaican Bam Bam, το οποίο νομίζω το καλοκαίρι θα τα ακούμε πάρα πολύ. Στο νούμερο 10 λοιπόν, Cat's Eye, οι κούκλες Cat's Eye, με το Gabriella στο 9 και σε λίγο Alex Warren με το κομμάτι που έμεινε τόσο καιρό στην κορυφή, Ordinary, τώρα είναι στο 8.

Ο Κόμις Δράκουλας. Λοιπόν, Δράκουλα, Τάμε Ιμπάλα. Στο 7 το τραγούδι, και το οποίο νομίζω θα παραμείνει μέσα στην δεκάδα. Αυτή την εντύπωση έχω. Κομμάτι εκτός εικοσάδας στη συνέχεια και μετά ένα τραγούδι το οποίο δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στην κορυφή, αλλά είναι και παραμένει ακόμα πολύ ψηλά. Η συνεργασία David Guetta, Tones and I και βεβαίως Tandy Swims, Gone, Gone, Gone στο 6.

0: συζήτηση, η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Και να που μπήκαμε λοιπόν μέσα στην πεντάδα, όπου εδώ είναι, όπως έχω συνηθίσει να λέω χρόνια τώρα, σκληρός ο ανταγωνισμός στο playlist των σταθμών της χώρας μας. Reggie, Where is my husband, στο νούμερο 5. Στη συνέχεια, το τραγούδι το οποίο έχει κερδίσει εντυπώσεις, θα έλεγα, φέτος, η Ζέινα με το Τζανάντο της, στο 4.

και όπως μάλλον έχετε καταλάβει, δεν είχαμε αλλαγή τούτη εδώ την εβδομάδα σημαντική. Στο νούμερο 3 παρέμεινε το Golden από Hendrix και στο νούμερο 2 μόλις τώρα ακούσαμε τον Bruno Mars με το I Just Might, που παραμένει βέβαια να είναι πολύ κοντά στην πρώτη θέση, την οποία ακόμα διατηρεί η Taylor Swift και τούτη εδώ την εβδομάδα με το The Fate of Ophelia. Ήμασταν 2 ώρες μαζί, ήταν το International Top 20 από την IFPI, το μόνο έγκυρο Airplay Chart στην Ελλάδα σχεδόν 10 χρόνια. Ο Κώστας Στόπουλος ήταν στην παρέα σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι παρέα. Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι εκτός εικοσάδας και μετά η Βασίλισσα, Taylor Swift. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.